0: τη στιγμή που ανοίξε το πράγμα και βάλετε τα λεφτά μέσα.
1: Στο στόχαστρο της αστυνομίας, ακούστε καλά, φαίνεται πως έχουν βρεθεί οι πλανώδη μουσικοί. Ξόδικο 85 ευρώ επέβαλαν μέλη της δύναμης σε μουσικούς που συμμετείχαν στο πρώτο φεστιβάλ μουσικών του δρόμου, με δικαιολογία της παραβίασης της νομοθεσίας περί επαιτίας.